0: Mr. Είναι ο Βυσσής και Φαν.
1: Να, η κόκκινο το ράδιο.
2: Radio Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.